0: Αστρέο! Είσαι Αστρέο! Αστράω για κάτω κάτι αστράω.
1: A rádio Pai Dégua de Ouvir.